0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ράδης.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Η περιφραστική πέτρα, Κικίδη Μουλά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ποτέ δεν είπε όχι στους γονείς. Ποτέ δεν χάλασε χατήρι στα παιδιά. Κι εκείνοι οι δίκαιοι ληστές αναφανδών μοίρασαν τη ζωή του σε δύο ίσα μέρη και την έφαγαν. Οικογενειακό δίκαιο. Χάρης Μελιτάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τέχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό τη Ιδονή. Με σχέμι Νιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στοίχη μουσική με σχέμι Νιμάλ.
2: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μελά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μη ψυχρά με κοιτάζεις. Θυμήσου πώς πετούσα χθες βράδυ μαζί σου στο χορό. Μην ξεχνάς, χθες το βράδυ σε είχα αγκαλιά και οι καρδιές μας κοντά εκτυπούσαν και οι στα χείλη μου εμπρός κυματούσαν τα ευώδη ξανθά σου μαλλιά και τα έδινα χίλια φιλιά μυστικά. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Δημήτριος Βικέλας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Από τα χέρια μου γλυκές μπουκές εσύ να τρως. Εγώ να χορταίνω. Να κάνεις μια να πετάς ψηλά και μια να κρύβεσαι ξανά στη φωλιά των χεριών μου. Ευλαβικά να σε φιλώ. Στρούθι, Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Να

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα.
1: Τι γίνεται.
0: Εντάξει. Ναι, κατόρθωσε ζουγιέ, σωστά. για του γαλλόφωνου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Εσεί που κάνατε γαλλικά.
1: Εννοείται.
0: Θα ξέρετε σίγουρα.
1: Εννοείται σημαίακια.
0: Ότι ναι, η Γαλλία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, σήμερα είναι η γιορτή τη Γαλλία, η εθνική τη επέτειο.
0: Ωστόσο. Σήμερα παίζει και στο Μουντιάλ, θυμάμαι καλά, μας τα έλεγες χθες.
1: Βέβαια.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι.
0: Καθόλου. Και.
1: Και θα τα πούμε σε λίγο. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα. Επίσης κάτι έχει πάει από το WiFi μου από χθες. Άσχετο.
0: Και εμένα.
1: Α, ναι.
0: Στο σπίτι.
1: Κάτι... Στο σπίτι, δεν δουλεύει. Δεν μπαίνω στο ίντερνετ. Μου λένε ότι έχω αποκοπεί από τον κόσμο. Είναι μια τραγωδία.
0: Ναι.
1: Αν είχατε κι εσείς προβλήματα, μήπως έχει πέσει.
0: Μήπως η ζέστη, αλλά δεν έχουμε τόσο ακόμα.
1: Έχει πειράξει το WiFi.
0: Μήπως η ζέστη, τα λόγια του παπά. Καλημέρα λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σε λίγο ρίχνω και μια ματιά έτσι στον καιρό.
1: Ναι, φούρνο σήμερα, έτσι.
0: Τι μας περιμένει.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα. Καιρός.
1: Ναι. Καιρός, δύσκολα.
0: 35 άρια.
1: 35 είσαι πολύ συναπή. Πώς λέγεται.
0: Επικής. Ναι. Σήμερα περιμένουμε 35.
1: Εγώ δίνω λίγο ακόμα.
0: Ακόμα. Ναι. Από αύριο όμως έχουμε 37 άρια.
1: 38.
0: Κυριακή, ναι.
1: Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα. 39, κοντά στα 40, ίσως μετά από τα 40 άρια, σε κάποιες περιοχές σίγουρα, γιατί αυτό είναι μια γενική εικόνα έτσι της Αττικής. Και θα είμαστε, ναι, μέχρι την άλλη.
0: Ναι, θα πάει σε
1: 10 μέρες. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μέχρι την άλλη Τετάρτη σίγουρα και μετά Παρασκευή. Ναι, 10 μέρες θα είμαστε στο φουρνό.
0: Και πάλι την έχουμε κάπως σκαπουλάρει.
1: Μόνο την έχουμε σκαπουλάρει, αλλά και αυτό δεν αντέχεται τώρα το δεκαήμερο που έρχεται.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήδη τα βράδια είναι λίγο δύσκολα, έως πολύ.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει στην Επίδαυρο το Σάββατο και την Παρασκευή. Πάνω στο Μάρμαρο, οι άλλοι και στην και εμείς μαζί.
0: Θα την
1: καούμε. Στον Άδη.
0: Τη γανιτή θα έρθει.
1: Κανονικά.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 7 και 14 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με. Με τι? Με Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: Ναι, το τραγούδι Μένω Εκτός.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 3ης 7 και 17 πάει η ώρα. Στην εικόνα της ημέρας.
1: Να ξεκινήσουμε από την περιοχή που έχει πάρει φωτιά ξανά. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων, γιατί ανάμεσα στα πυρά βρίσκονται και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πλοία, έτσι. Φυσικά ο έλεγχος των στενών είναι το μεγάλο θέμα. Ποιος θα βάλει διόδια, ποιος θα τα ελέγχει, ποιος θα επιτίθεται. Τις ακούς και μια φορά, μα γιατί είναι τόσο δύσκολο να περνά. Η έκταση είναι τεράστια.
0: Να θυμίσουμε ότι πριν τον πόλεμο η διέλευση ήταν ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Και ότι από τη στιγμή που πήγε ο Τραμπ εκεί, όλα αυτά τώρα αλλάζουν.
1: Και δηλαδή, γιατί δεν μπορεί ένα αεροπλάνο να σηκωθεί και να βοηθήσει. Λες, σκεφτείτε τώρα να συμβαίνει κάτι στο Αιγαίο, όπως είναι το Αιγαίο. Από την Θάσο μέχρι τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγχουν. Και σου λέω για μια περιοχή που ξέρεις, είναι.
0: Και δεν ήταν ότι το Ιράν είχε τον πλήρη έλεγχο της περιοχής πριν τον πόλεμο και τώρα ο Τραμπ πάει να το αλλάξει αυτό. Ήταν ότι η διέλευση ήταν ελεύθερη πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Γενικά είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα ξανά εκεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξανά τρίτο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνησε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για να περιοριστεί η ιρανική επιθετικότητα στα στενά του Ορμούς. Και από την άλλη, το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικούς σκάφους, αλλά και των υπόλοιπων στόχων που συνεχώς τους απειλεί: μη βοηθάτε, γιατί θα τη βρείτε κι εσείς. Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα είναι αν η οικονομία στις γύρω περιοχές Ντουμπάι και τέτοια που είχε πληγεί πάρα πολύ και καταρρεύσει, αν είχαν κάνει κάποια βήματα, δηλαδή αν είχε αρχίσει λίγο να επανέρχεται η κατάσταση και ήρθαν τώρα αυτές οι.
0: Σε άλλο άρθρο διαβάζουμε ότι παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή όλα αυτά γίνονται σε ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο.
1: Διαπραγματευτικό πλαίσιο ακούω. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να πηγαίνει στη διαπραγμάτευση με βόμβες.
0: Ναι, και σου λέει εντάξει, θα λυγίσει, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξ.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα. Αν έχετε φίλους Γάλλους.
1: Ναι, βέβαια, γιορτάζουν.
0: Να τους ευχηθείτε σήμερα.
1: Και είναι εκεί και οι ηγέτες, θα τα πούμε σε λίγο. Και έχει και παιχνίδι σήμερα και έχει και πολιτική επικαιρότητα και έχει και αθλητική επικαιρότητα.
0: Δηλαδή, αν γίνει χαμός τώρα και μάλλον αν κερδίσει απόψε η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Γίνει διπλός χαμός.
1: Ναι. Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία σήμερα, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ.
0: Αλλά μπορείς να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο, κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Όταν κέρδισε μια άλλη γαλλική ομάδα, ποια ήταν η Paris Saint-Germain, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο είχαν γίνει και κοινωνικά επεισόδια. Ναι, ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε οι γιορτασμοί,
1: ναι.
0: Χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά.
1: Πάντα γίνεται αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι στην ατζέντα.
1: Η Παρί έχει και λίγο ακραίους φιλάθλους. Δεν είναι μια απλή ομάδα. Αλλά αυτό. Κοίταξε, πρέπει να φτάσει στην έκτη δημοτικού για να τα πούμε αυτά. Πρέπει να θέσει εσύ από την
0: υπηαγωγή. Όχι, όχι.
1: Πάμε για τον τελικό του Μουντιάλ. Θα σου πω για τους φιλάθλους της Παρί. Η Παρί πάντως έχει λίγο. Ξέρεις, έτσι, hardcore ήλα.
0: Απλά το έβλεπα και του πανηγυρισμού. Τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση.
1: Παρακαλώ, να την κάνω.
0: Με του Νίξ στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά. Ναι,
0: πανηγυρίζουν
1: και
0: τη νίκη της ομάδας
1: τους. Γιατί
0: και μετά
1: η εκτόνωση την έχει συνδυασμένη με το ότι έλα μωρά να κάνουμε και κάτι λαμπόγιαλο. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Για να εκτονωθείς εσύ, να διαλύσεις διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αν περάσει λοιπόν η Γαλλία σήμερα, δεν αποκλείεται να δούμε και τέτοια.
1: Ναι, και επίσης σήμερα σκέψου τώρα για τη Γαλλία που ξέρεις είναι και το εθνικό τους φρόνημα έτσι όπως είναι. Και είναι και μια πολύ καλή ομάδα έτσι. Λοιπόν, και παίζουν και με την Ισπανία. Ναι. Σκέψου τι έχει να γίνει σήμερα στο Παρίσι. Γιατί είναι μία από τις δύο ομάδες που θα περάσει τον τελικό.
0: Χαμός.
1: Ο άλλος ημιτελικός είναι αύριο. Θα τα πούμε αύριο αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Πάμε τώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Pharmacep, Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacep προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Dry Touch Ife που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας. Είναι δερματολογικά λεγμένη για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacep.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λίγο πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλιγοπούλου να με προσέχεις.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με την πλατεία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι. Γιώργος Σεφέρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου. Φεγγάρι, μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 14 Ιουλίου. Σα θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι την Παρασκευή που μα έρχεται, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Πώ γίνεται αυτό? Στέλνοντα γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντα win και περιμένοντα μέχρι την Παρασκευή. Τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση, δηλαδή κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό και αν είστε εσεί ο τυχερό ή τυχερή, θα πρέπει πρώτο να απαντήσετε στην κλήση που θα σα κάνει η Μέρη και δεύτερο να τη πείτε πω αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Το μήνυμα σα το στέλνετε στο 19600, γράφοντα μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 11.000
1: ευρώ. Καλή επιτυχία, Παρασκευή.
0: Σας περιμένουν ακριβώς την Παρασκευή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα, 7 και 40 η ώρα. Για να πάμε τώρα στο θέμα τη Οδύσσια, το οποίο συζητείται όλο και περισσότερο με αφορμή την ταινία του Νόλαν. Ταινία έχει ήδη συζητηθεί πάρα πολύ για το θέμα τη Ωραία Ελένη.
1: Και την είδαν και διάφοροι δημοσιογράφοι αυτέ τι μέρε.
0: Οπότε,
1: έχουμε τι κριτικέ σύντομα. Και ξέρεις, ο καθένας βγαίνει. Αλλά οι εφημερίδες κάνουν διάφορα ρεπορτάζ γύρω από την ταινία. Συνεντεύξεις, αυτό, χαμός.
0: Έχει παρατηρηθεί και κάτι ακόμα όμως.
1: Ναι, και είναι ωραίο αυτή η διαπίστωση στον πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ότι πάμε διαβασμένοι για να δούμε την Οδύσσια. Είναι σαν κάποιος να μας έχει θίξει κάτι πολύ δικό μας.
0: Και να. Και θέλουμε και να.
1: Όχι, θα δούμε τι λέει ο Όμηρος.
0: Τι λέει ο ξένος εδώ, τι μας έχει.
1: Γιατί την πείραξε έτσι ο Νόλαν. Ο Όμηρος τι λέει. Οπότε λέει. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση του κοινού για τις μεταφράσεις της Οδύσσιας στα βιβλιοπωλεία. Η Πολιτεία, για παράδειγμα, λίγο πριν από την πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, λέει ότι ναι, υπάρχουν βιβλία που έχουν
0: κίνηση.
1: Σχετικά βιβλία με την Οδύσσια, όπως η απόδοση του Δημήτρη Μαρονίτη, κορυφαία, έτσι, που φαίνεται ότι έχει μια αύξηση των πωλήσεων κατά 15%.
0: Δεν ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε το σχολικό μας βιβλίο της Οδύσσιας.
1: Όχι, ψάξεις, η αλήθεια είναι ότι αν ξαναπάρεις, ναι, του Μαρονίτη θα διαβάσεις. Μιλάμε τώρα για ένα κορυφαίο βιβλίο. Αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία γύρω από την Οδύσσια. Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω ένα που είναι από τα ωραιότερα που έχω διαβάσει ποτέ. Είναι η Οδύσσια που έχει γράψει ο Ντάνιελ Μέντελσον. Ο Ντάνιελ Μέντελσον είναι Αμερικανός, από τους κορυφαίους καβαφιστές και μεταφραστές του Καβάφη. Και έχει γράψει, παίρνοντας την Οδύσσια, ένα βιβλίο που λέγεται Μια Οδύσσια δεν λέγεται, ναι. Ένας πατέρας, ένας γιος και ένα έπος. Και συναντιούνται ένας πατέρας και ένας γιος σε μια πολύ δύσκολη φάση και κάνουν ξανά ένα ταξίδι μαζί. Που λίγο θα περάσει μέσα από σταθμούς της Οδύσσιας, λίγο μέσα από καταστάσεις της Οδύσσιας, αλλά κυρίως μέσα από τη σχέση πατέρα και γιου. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Λοιπόν.
0: Και βλέπουμε εδώ ότι οι αυξήσεις πάντως, μάλλον ότι οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 15%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πούς ακόμα.
1: Μακάρι γενικά οι πωλήσεις. Βέβαια είναι και καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να δω την Οδύσσια στις ξαπλώστρες πραγματικά, όπως έβλεπα τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα κάποτε.
0: Γιατί δεν πέτυχες, καλά δεν πέτυχαμε σε ξαπλώστρες, γιατί η προβολή έγινε πριν από λίγους μήνες, αλλά δεν θα δεις Καποδίστρια, πιστεύεις?
1: Στις ξαπλώστρες.
0: Για βιβλία, ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχω δει και αυτό.
1: Μη δίνεις ιδέα στα πολιτιστικά τμήματα, θα το έχουν αύριο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με λαθρεπιβάτες. Και το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Είναι πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα.
1: Λέγαμε πριν για την Οδύσσια, αλλά να σου πω κάτι για την Οδύσσια. Υπάρχει το εξής. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένα κορυφαίο, κατά τη γνώμη μας, βιβλίο. Κορυφαίο.
0: Να θυμηθούμε λίγο τα σχολικά μας.
1: Αυτό θέλω όμως να πω. Και είναι ένα βιβλίο που δυστυχώς, παρόλο που το κάνουμε από το σχολείο, γιατί εντάξει, είναι στους βασικούς πυλώνες αυτής της εδώ γωνιάς της γης, και ως θεωρία και ως αναζήτηση και ως παρελθόν και όλα έτσι, και ως ταυτωτικό, αλλά και ως κάτι που είναι δικό, δηλαδή ταυτιζόμαστε με τον, με τον Οδυσσέα. Ίσως να φταίει, δεν θέλω όμως να κατηγορήσω για τους δασκάλους πολύ εύκολα, ξέρεις. Δεν την αγαπάμε την Οδύσσια με τον τρόπο που την αγαπάμε μεγαλώντας, όπως πολλά πράγματα φυσικά, ναι. Όπως το ψάρι.
0: Εμένα αυτό είναι το παράπονό μου. Είναι το παράπονό μου και από τον παιδικό εαυτό μου, αλλά και από το σχολείο. Ναι. Δηλαδή ότι δεν σου λένε τώρα πάμε να κάνουμε Οδύσσια, γιατί αυτό το έργο, ναι, μιλάει για την, για την περιπλάνηση, ναι, για την επιστροφή, για την νοσταλγία. Η Ιλιάδα μιλάει για το θυμό. Δεν μπορεί ένα, ναι, παιδί να το καταλάβει αυτό.
1: Για τη σημασία να επιστρέφεις εκεί που ανήκεις.
0: Ναι. Σωστό.
1: Που είναι ταυτωτικό μας θέμα αυτό. Είναι η επιστροφή, δηλαδή είναι τόσα πράγματα που θίγει η Οδύσσια που είναι κρίμα να είναι για τους περισσότερους από εμάς που δεν έχουμε μετά να τρέξει ξανά σε αυτήν. Την κλείσαμε μαζί με το βιβλίο και τελείωσε. Να είναι απλώς ένα βιβλίο που ανοίγει από ένα καθηγητή που μπορεί να μην έχει όρεξη να μας πει και εμείς θέλουμε απλώς διεκπαιρεωτικά να το περάσουμε.
0: Αυτό είναι... και σου λένε πάμε στη Ραψοδία.
1: Ναι,
0: κάπα.
1: Και τι λέει, και πες μας εσύ, πες μας Κουστένη, Βραχνέ.
0: Ναι, ναι, και για πες, για γράψτε μια περίληψη.
1: Και κάτι ξέρεις απλέσαιρο, δηλαδή.
0: Αντί είναι, να σου μάθει το σχολείο, πόσο
1: μεγάλο,
0: σημαντικό είναι.
1: Είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι
1: βιβλίο.
0: Ένα ποιητικό έργο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε στίχο θα βρεις και μια ποιητική λεπτομέρεια, είτε για το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη φύση,
1: ναι,
0: είτε για το πώς βλέπουμε τους θεούς.
1: Η ψυχολογία, ο άνθρωπος, η σχέση με μια δύναμη πάντα που υπάρχει, που δεν μπορείς να την ελέγξεις. Κορυφαίο βιβλίο, κορυφαίο. Αλλά έχει πολύ πλάκα επίσης ότι στα νιάτα μας συνήθως μας αρέσει η Ιλιάδα, ξέρεις, αυτό το
0: επειδή,
1: πάμε έτοιμοι για όλα.
0: Ναι, ναι,
1: πόλεμος.
0: Τον πόλεμο και το θυμό.
1: Ναι, και το θυμό. Και όταν μεγαλώνεις, λες, όχι, φίλε, αυτό είναι το μεγάλο βιβλίο. Κρίμα που περνάει η σχέση μας έτσι. Πολύ κρίμα.
0: Τώρα η ταινία θα το φρεσκάρει λίγο.
1: Εντάξει.
0: Θεωρούμε.
1: Θα το φρεσκάρει, Αλέξη, τη φοβάμαι ότι θα μείνουμε στην τέτοια γιατί χρησιμοποιείς μαύρο ηθοποιό.
0: Εντάξει, τώρα όσοι θέλουν να μείνουν εκεί, ας μείνουν εκεί.
1: Ναι,
0: η ταινία
1: πάνω
0: σου δίνει τόση άλλη τροφή.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Την Πέμπτη το δει και το παιδί μου.
0: Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πόπα, καλημέρα Μελωδία.
2: Εδώ είμαστε. Ποιος ξέρει που είμαστε. Σε έναν άλλο πλανήτη.
1: Να περάσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, πού?
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μάλιστα, παρακαλώ. Έχουμε μαζί μας.
1: Έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο, φυσικά, διότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, τώρα που λέγαμε για σινεμά, έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία κατάσταση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εκεί δίνουν το ραντεβού για το Park Your Cinema για τους ενήλικες και Park Your Cinema Kids. Δηλαδή, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται και για μικρούς και για μεγάλους, ανάλογα την ημέρα, κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, με popcorn που θα σας κεράσουμε, φωτογραφίες που θα βγάλετε, με δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε αν μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να δείτε το πρόγραμμα των προβολών.
1: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα.
2: Ναι, έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath, διότι έρχεται καλοκαίρι, έτσι, είναι 14 σήμερα. Θέλουμε πετσέτες θαλάσσης. Θέλει τις σωστές πετσέτες θαλάσσης. Τα Bed & Bath λοιπόν θα βρείτε σε μεγάλα μεγέθη με αντιχλωριακή προστασία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κρατιούνται ζωντανά τα χρώματα. Είναι ελαφριές, είναι απορροφητικές, είναι με υλικά φτιαγμένες που είναι φιλικά προς το δέρμα. Τώρα σε μειωμένες τιμές θα περάσετε από το κοντινότερο κατάστημα που θα βρείτε έτσι κοντά σας, το Bed & Bath, και θα ετοιμάσετε και για την παραλία μεταξύ άλλων.
1: Και έχουμε μαζί μας επίσης και την Cosmote TV, με την οποία Cosmote TV τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο που συνδυάζει και Netflix, και μπορούμε να κάνουμε έτσι τη βεράντα μας έναν πολύ ωραίο θερινό κινηματογράφο. Αυτή η προσφορά κοστίζει μόνο 14,90. Μπορούμε φυσικά να απολαύσουμε αυτό το πακέτο όχι μόνο στη βεράντα και στο σαλόνι, αλλά και με παρέα στο εξοχικό.
2: Και αλλού.
1: Βέβαια. Cosmote TV λοιπόν. Cosmote Cinema και Netflix, μόνο 14,90 το μήνα. Ναι. Για να απολαμβάνουμε και ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελώδη.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης.
3: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 11.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 11.000 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, η ώρα πάει 8 ακριβώς. Κίνηση στους δρόμους. Έχει ήδη ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Για να μην αναρωτιέστε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Η Αττική οδός γεμίζει. Κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από Φιλαδέλφειας και μετά. Άνοδος Κηφισίας μποτιλιαρισμένη. Κυρίως από Ψυχικό και μετά, και στην κάθο της Μεσογείου βλέπουμε κίνηση στο ύψος του Χολαργού. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή, όμως θα βρείτε κίνηση.
2: Όμως Θηλυρική έχει εκεί.
1: Ναι, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στη στροφή στη Μαρίνα Φλίσβου, θα βρείτε κίνηση.
2: Okay.
1: Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από στάδιο Κεφυλίας μέχρι το λιμάνι. Και άνοδο Συγκρού αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο μου κάνει εντύπωση. Παραμένει χαλαρή, τουλάχιστον στο χάρτη μας εδώ. Και θα βρείτε και κίνηση στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Προς το παρόν. Αυτά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης. Συνεχίζουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και μάτια δίχως λογική.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός

0: Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 14 Ιουλίου, 8 mm-hmm. και 7 η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα για αιμονές, ωραίες αιμονές.
1: Ναι. Για να δούμε, δεν ξέρω αν είναι ωραίες. Ωραίες είναι μέχρι να χρειάζεται να μετακομίσεις.
0: Α, σωστό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μέχρι να γνωρίσει έναν άνθρωπο, να έρθει στη ζωή σου και να πει.
1: Συγγνώμη, τι είναι όλες αυτές οι μπουρδες που μαζεύεις.
0: Τι είναι όλες αυτές οι κούκλες που έχεις μαζεύσει εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει στη Life ένα ρεπορτάζ για 6 ανθρώπους που κάνουν συλλογές. 6 συλλέκτες. Όλοι έχουμε λίγο περάσει κάποιες φορές από τη φάση να συλλέξουμε πράγματα. Εσύ μάζευες κάτι μικρός.
0: Ναι. Γραμματόσημα.
1: Γραμματόσημα, ναι.
0: Ήταν πολύ της μόδας στα 80s.
1: Ναι, γραμματόσημα, τηλεκάρτες, χαρτιά αλληλογραφίας που είχαμε εμείς κορίτσια μικρά. Εντάξει, χαρτάκια, αυτοκόλλητα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα περίεργα πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή...
0: Και αυτοκόλλητα από τα Μουντιάλ και τέτοια. Επίσης.
1: Εννοείται όλα αυτά. Εννοείται. Αλλά αυτό περνάει από γενιά σε γενιά, ναι. Έτσι δεν αλλάζει.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την παιδική ηλικία. Εδώ μιλάμε τώρα για ενήλικες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν συλλογές βαρβάτες.
1: Ουσιαστικά είναι άνθρωποι που αυτό το μικρόβιο τους κόλλησε σε μικρή ηλικία, νομίζω, γιατί αυτό δεν το αποκτάς μεγάλος. Κάτι με το ναι. Μάζεμα έχεις από μικρός και συλλέγουν. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν. Ο Άλεξ Τζίλιος λέει στη Life ότι συλλέγει αυτά τα μικρά, τα ξέρεις, αυτά τα μικρά, τις μικρές φιγούρες. Τα Funko Pop. Είναι μικρές φιγούρες. Να, αυτές εδώ πέρα τώρα. Θα σας δείξω, περίμενε. Αυτές που είναι και γνωστοί. Δηλαδή, αυτός εδώ που βλέπεις είναι ο Χάρι Πότερ.
0: Α, είναι μικρά κουκλάκια που έχουν απλά
1: κουκλάκια
0: ένα μεγάλο
1: άνθρωπο.
0: Κεφάλι.
1: Ναι.
0: Κάπως πεπλατημένο.
1: Ναι. Μικρό σώμα και είναι γνωστοί. Δηλαδή, υπάρχει Λένον, υπάρχει Λεμπρόν Τζέιμς, υπάρχει Τζόρνταν, υπάρχει ηθοποιών.
0: Τι σε οδηγεί όμως εκεί, τι σε οδηγεί στο να μαζεύεις, να θεωρείς ότι ικανοποιείσαι μόνο και μόνο με το που θα πάρεις ακόμα ένα.
1: Ναι, δεν είναι, δεν το βλέπει. Δεν είναι τρέλα. Δεν θεωρούν ότι είναι ακόμα ένα αντικείμενο. Είναι τα σημαντικά κομμάτια της συλλογής. Εμένα με νιάζει που βλέπω τώρα αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο μετά. Εμένα έχουν από 5 τα παιδιά μου έτσι το καθένα. Ξέρεις, από αυτά που ακούνε μουσική, τους αρέσουν σαν αθλητές. Αυτά εδώ πέρα που είναι δύο τείχοι ολόκληροι, πώς τα ξεσκονίζει.
0: Δεν έχω την παραμικρή
1: ιδέα. Η μαμά του τι λέει αυτού του Άλεξ.
0: Πώς ξεσκονίζει.
1: Πραγματικά. Που έχουμε τις φιγούρες από το Star Wars. Έχω τις φιγούρες από το Funko Pop. Δηλαδή πραγματικά μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο. Ξέρεις, Playmobil, αρχίζουν Lego. Λοιπόν, παρακάτω έχει και μία.
0: Τώρα μιλάμε, συγγνώμη, μιλάμε για μία συλλογή 2000.
1: Ναι, Funko Pop. Ναι, τέτοιο. Ένα μικρό. Ναι.
0: Έχει και ο εδώ συνάδελφός μου, ο Μάκης Παπασημακόπουλος από τον Ελευκό.
1: Ναι.
0: Έχει συλλογή από ό,τι βλέπουμε.
1: Τι μαζεύει ο Μάκης Παπασημακόπουλος? Α, μαζεύει
0: παιχνίδια,
1: επιτραπέζια. Ναι. Είναι αυτό το base game που λέμε, δηλαδή αυτά που τα βάζει τα επιτραπέζια.
0: Τα επιτραπέζια με τις ωραίες συσκευασίες, τις μεγάλες που είναι. Εντάξει. Με κουτιά. Όχι,
1: είχα ένα επιτραπέζιο Candy Candy κάποτε. Πρέπει να το δώσω στον Παπασημακόπουλο. Ότι κάτι το μαζεύει. Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, μαζεύει παιχνίδια ή κουτιά.
1: Καλά, αν μαζεύει τα κουτιά χωρίς τα παιχνίδια, τρελαθώ αλήθεια. Πραγματικά δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν μπορεί να μαζεύει τα κουτιά. Είναι μόνο ζαβούρα.
0: Ο Παπασημακόπουλος λέει πάντως, τον οποίο τον ακούμε στον Ελευκό τα απογεύματα εδώ, έμενε. Από τη στιγμή που έμεινε μόνο στο δικό του σπίτι, το να γεμίζει με φιγούρες, κουτιά και αντικείμενα τον έκανε αυτό να νιώθει πιο γεμάτο και πιο αληθινό.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει κάτι, μάλλον ίσως γονιδιακό.
1: Ναι, σίγουρα. Επίσης, σκέψου τώρα να πας στο σπίτι του συντρόφου σου, έτσι, ή τη συντρόφου σου, ή και να μπει μέσα και να. Να μην σε αφήνει να πειράξει ένα κομμάτι, γιατί
0: είναι συλλογή.
1: Είναι συλλογή.
0: Συγγνώμη, εδώ βλέπω και μια συλλογή με αθλητικά παπούτσια.
1: Ναι, κυρίως Nike από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Είναι μια κοπέλα που κάνει συλλογή από 350 ζευγάρια.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτό? Πόσο κοστίζει?
1: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι όλα τα 2000 ανθρωπάκια αυτά με το μεγάλο κεφάλι είναι πιο φθηνά?
0: Έλατε.
1: Είναι αυτά που πατάω και με ακούει όλη η Αγία Παρασκευή όταν μπαίνω στο δωμάτιο. Δεινόσαυρος είναι το χειρότερο πάτημα αυτό. Και αυτά τα κουκλάκια όταν έχουν σηκωμένα χέρια.
0: Καλά.
1: Με στη νύχτα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρε εμείς. Το τραγούδι Τα Χέρια Μου Ανοίγω. 8 και 11 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 14 η ώρα. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι πως την Παρασκευή έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, που αυτή τη φορά δίνει 11.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Γράφετε μόνο win και στέλνετε το μήνυμά σας. Αυτό είναι όλο. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητή σου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εξηγούμε τη διαδικασία. Στέλνουμε τα μήνυματά μας. Την Παρασκευή το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, γιατί τα περιμένουμε μέχρι τις 4. Λίγο μετά λοιπόν η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς αυτή τη φορά πρέπει να πείτε για να κερδίσετε 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το μαχαίρι, 8 και 4 η ώρα. Καλημέρα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα, 8 και 19 η ώρα. Πάμε Πορτογαλία.
1: Πάμε Πορτογαλία, ναι.
0: Είδαμε ένα μέτρο που ζηλέψαμε.
1: Ναι.
0: Και που θα μας θυμίσει πως η λύση για όλα τα προβλήματα με το κυκλοφοριακό σε κάθε πόλη είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Βέβαια.
0: Όχι οι μεγαλύτεροι δρόμοι.
1: Οι συγκοινωνίες, ακριβώς. Το λέγαμε και χθες. Καμιά φορά οι μεγαλύτεροι δρόμοι, το να προσθέτεις μία λωρίδα, ναι, μπορεί απλώς να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Γιατί
0: φέρνει
1: όλοι πάνε. Ακριβώς. Και όχι, φέρνει, ναι, πάνε όλοι με την ελπίδα ότι να, μωρέ, αφού έγινε διαπλάτηση, είναι πιο μεγάλος δρόμος. Αυτός θα πάω πιο γρήγορα. Και παρατηρείται ότι γίνονται χειρότεροι αυτοί οι δρόμοι με την προσθήκη λωρίδων. Αλλά το Πόρτο τώρα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας. Και ακολουθεί κάτι που έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές, στο Euronews το διαβάζουμε όλο αυτό, κάτι που καθιερώθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα, με τις συγκοινωνίες για τους πολίτες της πόλης, για τους
0: δημότες,
1: αυτό.
0: Δηλαδή,
1: μόνο για τους δημότες.
0: Δηλαδή είναι δημότες που έχουν βγάλει την ειδική κάρτα.
1: Ναι, δηλαδή είναι οι Αθηναίοι.
0: Δεν είναι ότι πάμε εμείς στο Πόρτο και μπαίνουμε μέσα δωρεάν.
1: Οι αντίστοιχοι Αθηναίοι.
0: Ναι. Αθηνέζοι, όπως μας λένε.
1: Ακριβώς. Βγάζονται μια κάρτα που λέει Πόρτο και, δεν είναι, και μπορούν να μπαίνουν δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν λιγότερο ποτηλιάρισμα, γιατί υποφέρουν από το ποτηλιάρισμα και στην Πορτογαλία. Mm. Ότι πληρώνουν μόνο οι τουρίστες, γιατί είναι πάρα πολύ τουριστικό μέρος και το Πόρτο.
0: Και ξέρετε πως αυτό το μέτρο ήταν προεκλογική δέσμευση του σημερινού δημάρχου. Να λοιπόν που βγαίνουν αυτές οι ιδέες.
1: Και μαμτάνει. Δηλαδή βλέπεις ότι σιγά σιγά οι νέοι δήμαρχοι εντός εισαγωγικών κάνουν τέτοιες προτάσεις. Τώρα βέβαια.
0: Και ευτυχώς γιατί είναι και η μόνη τους ευκαιρία να μας αποδείξουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει νόημα.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα, όλο αυτό μιλάμε για αυτή την ιστορία και σκέφτομαι, κάνω εικόνα το ελληνικό έτσι, ένα ελληνικό παράδειγμα. Σκέψου σε πόσες υπηρεσίες θα σκοντάψει ένας δήμος που θα θέλει.
0: Ο καλά. Και θα λέει, ναι, δεν
1: ναι αλλά δεν είναι το αρμόδιο υπουργείο, πρέπει να μιλήσετε με αυτόν, από εκείνη την περιοχή μέχρι εκείνη, αρμόδιος εκείνος, από εκείνη την περιοχή, από την νησίδα και μετά είναι ο άλλος. Εντάξει.
0: Και υπάρχει και ανταγωνισμός τώρα με τους άλλους δήμους, διαβάζουμε, της Πορτογαλίας, της πόλης μάλλον του Πόρτο. Δηλαδή αυτό γίνεται
1: προφανώς
0: για την πόλη του Πόρτο, για το κέντρο της πόλης.
1: Ναι, γιατί σκέψου πως έχουμε αντιμετωπίσει τους δημάρχους και εδώ στη χώρα μας, που έχουν κάνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά μέσα, που έχουν καθιερώσει το ποδήλατο, που έχουν επενδύσει τους ποδηλατοδρόμους. Τους αντιμετωπίζουμε, τους έχουν όλα τα κανάλια, τους αντιμετωπίζουμε ως πρότυπα. Έχουν διακριθεί στο δημόσιο, έτσι, στην πολιτική έτσι, σφαίρα. Εννοείται ότι αυτό δημιουργεί. Σου λέει, γιατί να μην γίνω κι εγώ έτσι.
0: Αξίζει να το ψάξουμε πάντως λίγο παραπάνω, αν μας ενδιαφέρει, γιατί ήδη 50 πόλεις και κομοπόλεις στην Ευρώπη το έχουν δοκιμάσει.
1: Ναι, το Μονπελιέ επίσης, τώρα βλέπω. Τι ωραίο που είναι το Μονπελιέ.
0: Επίσης, τι ωραίο που θέλετε να το κάναμε και εδώ, αυτό το μέτρο.
1: Δεν σκέφτεσαι στην Αθήνα όλο αυτό. Δηλαδή, αλήθεια.
0: Κάπως.
1: Ναι,
0: σκέφτομαι.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Άλκησε πρωτοψάλτη το διθέσιο. Α, αυτά μας έλειπαν τώρα.
1: Ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μαζί μας έχουμε και σήμερα βεβαίως την Pharmacept.
1: Βεβαίως, ζέστη, στρες, έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας αυξάνουν τις ανάγκες της επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί. Υπάρχει η σειρά Hygienic της Pharmacept που προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Και gel sour cream, και sour gel και sour cream, ανάλογα με την ανάγκη σας. Δερματολογικά λιγμένα για ευαίσθητες επιδερμίδες, τα προϊόντα Hygienic της Pharmacept προσφέρουν αίσθηση καθαριότητας, άνεσης και προστασίας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Με το Box μπορούμε να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ και χωρίς να κάνουμε καμία έτσι μελέτη προσφορών, να πάρουμε τις καλύτερες τιμές. Γιατί με το Box μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία. Mm-hmm. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. 8 και 27, ερχόμαστε με τον Νίκο Παπάζογλου και το πολύ αγαπημένο μας Αύγουστο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με δέκα δουλειά για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι, η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,90. Τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400.

σου έντεχνα. Οι ερώτες είναι σίγουσα μέσα μου παντού. Πάντα έντεχνα. Στο τσιγάρο που κρατώ. Πάντα μελωδία.

0: Δημήτρης, πρωινό Τρίτης και η ώρα έχει πάει 8 και 37, ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχω φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, ακόμα και από τυχή, αλλά τις έχετε βρει. Έχει μείνει μόνο μία. Πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ειρήνη. Αν τη βρει, κερδίζει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Ειρήνη, καλημέρα.
3: Ειρήνη.
2: Α, γεια σας.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, σας καταλάβω τη φωνή.
0: Ειρήνη, πώς
3: αυτό έχουμε κάνει καριέρα.
2: Τη δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι, Ειρήνη?
2: Γεωπόνος. Μάχα, δώσ' μου σε παρακαλώ 3 λεπτά.
3: Ειρήνη, είσαι γεωπόνος?
2: Ναι, ναι.
3: Α, καλά, δεν θα παίξουμε. Έχω διάφορα να σε ρωτήσω τώρα.
2: Για πείτε.
3: Για τις 30 φιλιές μου, έχω καινούριο καημό.
2: Α, ναι.
3: Ναι.
2: Τι έχουνε?
3: Έχουνε κάτι, λίγο, κάποια φιλαράκια κυτρινίζουν.
2: Λίγο άζωτο, λίγο θρεπτικά στοιχεία.
3: Λες να θέλουν άζωτο, ε.
0: Κάποιες φωνές που ψάχνουμε να τις θίξουμε, τι λέτε?
2: Α, ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Λοιπόν, ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο Ηλίας Χριστοφόρου. Μάλλον Χριστόφορος Ηλίας.
3: Παιδιά, αποφασίστε, γιατί δεν ξέρω κανένα.
0: Χριστόφορος Ηλίας. Είναι ηθοποιός?
2: Είναι τραγουδιστής.
0: Είναι τραγουδιστής.
3: Χριστόφορος Ηλίας ή Ηλίας Χριστοφόρου?
2: Χριστόφορος Ηλίας.
3: Χριστόφορος Ηλίας, λοιπόν. Πάμε με τον Χριστόφορο Ηλία.
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Τριν.
0: Λάθος.
3: Αχ, βρε κόρη.
0: Η επόμενη φορά να έχεις τον νόσο ότι απλά δεν είναι τραγουδιστής.
3: Ναι. Οπότε θέλεις ξανά. Ναι, ακριβώς. Δηλώνεις συμμετοχή ξανά.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
3: Γεια σου.
0: Γεια.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Να βάλω λες άζωτο, ε.
0: Στις 30 φιλιές λες τώρα, να μιλάς.
3: Τι, να βάλω στη φωνή?
0: Όχι. Ναι. Αλλά.
3: Ναι, τέλος πάντων, σκασίλα σου κιόλας, αυτό θέλεις να πεις.
0: Πρώτον, δεύτερον.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ένα είναι τα θέματα.
3: Πάμε στις φωνές.
0: Οι φωνές πρώτα και μετά θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Οι φωνές. Αν εσείς πιστεύετε, πως έχετε βρει ποια είναι αυτή η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Μας στέλνετε απλά μηνύματα και μας λέτε το έχω βρει.
3: Α, όχι, δεν θέλουμε μηνύματα. Θέλουμε να παίξουμε. Θα γίνει όλη η διαδικασία.
0: Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας και εμείς σας τηλεφωνούμε για να παίξουμε στον αέρα. Και εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε και να βρείτε την φωνή αυτή. Για να βοηθήσουμε, θυμίζουμε, δεν είναι τραγουδιστής.
3: Ναι. Ναι. Με τις 30 φιλίες μου τι θα γίνει?
0: Με τις 30 φιλίες σου, λοιπόν. Άζωτο, όπως είπε η κυρία.
3: Κάνεις και τον ειδικό τώρα.
0: Βέβαια, φυσικά. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και η συναυλία. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ,
0: Εσύ που το παρακολουθείς.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μας
1: εντάξει, σήμερα πολύ μεγάλο παιχνίδι, στις 10.
0: Για να, ακόμα και για εμάς που δεν ασχολούμαστε.
1: Στις 10, σήμερα, στις 10, έχουμε τα θέματα μας. Τώρα θα γίνει στο Παρίσι, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Η Ισπανία, συγγνώμη, ξέρω ότι δεν θες να μιλάς. Έτσι, με προγνωστικά και
1: για τον Ολυμπιακό κυρίως, ναι.
0: Αλλά επειδή και η Γαλλία είναι αγαπημένη σου ομάδα, παρόλα αυτά η Ισπανία πώς θα πήγε στο Μουντιάλ, έφτασε μέχρι εδώ, είναι καλή ομάδα.
1: Πολύ.
0: Ωραία.
1: Πολύ. Είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ δυνατό παιχνίδι απόψε στις 10. Βέβαια και το άλλο είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί παίζει η Αργεντινή, Μέση, με την Αγγλία, έτσι. Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι.
0: Αύριο.
1: Και Κέιν, τα μεγάλα αστέρια της Αγγλίας. Αύριο είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Και η στάρ της. Αν και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χρόνους τώρα.
1: Έτσι και
0: ως
1: το
0: μοντέλο
1: των στάρ είναι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Το έλεγες και χθες. Ποια είναι η στάρ τώρα στην απόψινη αναμέτρηση?
1: Σήμερα τι έχουμε?
0: Γαλλία, Ισπανία. Εμπαπέ. Ναι, ναι.
1: Και άλλοι μόνο, όχι μόνο. Εμπαπέ. Η Γαλλία είναι η τρομερή ομάδα. Αλλά η Ισπανία έχει Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα.
0: Ωραία.
1: Πόσο είναι ακόμα, 18 είναι ακόμα, 16. Μετά από 12 χρόνια παίζει ποδόσφαιρο.
0: Και επειδή υπάρχει.
1: 13,
0: και αυτή...
1: πόσο είναι ακόμα, όχι μάλλον.
0: Στο Μουντιάλ γενικότερα, ποιο παίκτη είναι μέχρι στιγμή ο πιο.
1: Λίο. Ο Λίο και ο Μπαπέ. Είναι ξέρεις που κοντράρονται, βέβαια. Τώρα θα σου πω το εξής. Ότι είναι πολύ κοντά στα ρεκόρ που έχουν σημειώσει ως γκολ. Δηλαδή ο Μέση της Αργεντινής, αντί να την πάμε από την πρώτη δημοτικού, και ο Μπαπέ της Γαλλίας.
0: Ναι, ναι, από την πρώτη
1: αλλά
0: δημοτικού,
1: ο ένας είναι 40. Ακριβώς, έτσι. Και ίσως να είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ. Και ο άλλος τον πλησιάζει στο ρεκόρ και είναι 27. Δηλαδή έχει δύο Μουντιάλ, μάλλον ακόμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα κάνει ο Μπαπέ, αν όλα πάνε καλά, έχει την υγεία του και συνεχίσει έτσι, με τους ίδιους ρυθμούς, πολύ δύσκολα θα το αγγίξει κάποιος στο μέλλον. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Αυτό.
0: Ωραία. Απόψε. Για να ξεχαστούμε ακόμα και εμείς που δεν βλέπουμε μπάλα.
1: Δεν θα πάρει σήμερα μπύρες, πίτσες και.
0: Ούτε καν.
1: Απλά και μπάφους.
0: Είμαστε στον αέρα, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη και το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα.

0: Γραμματούλα Δημήτρης, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, φίλαμε ακόμα και...
1: Χαμός με τις 30 φιλιές, έχουμε ανοίξει καινούριο θέμα τώρα.
0: Εσύ, που τις φροντίζεις, γιατί εγώ τις αφήνω και απλά πεθαίνω.
1: Είναι πραγματικά σαν πως πετυχαίνει κάποιος γιατρός σε κάποιο τραπέζι στην παραλία και πέφτουν και όλοι πάνω του και τον ρωτάνε.
0: Πονάει αυτό, πονάει το άλλο, να σας δείξω εξετάσεις.
1: Στο Δερβαίνι, έχω ένα φίλο ορθοπαιδικό που είναι έτσι πολύ καλός γιατρός και... Στην παραλία πάνε οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μη γιαγιάδες και οι παππούδες της γειτονιάς με τις ακτινογραφίες τώρα που κάνει μπάνιο και είναι ο άνθρωπος κάτω στα βότσαλα και του πάνε τις ακτινογραφίες να τις κοιτάξει τον ήλιο από το γόνατο. Και τα αθλητικά δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, αλλά έτσι είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Μόλις παίρνει κάποιος και είναι, ασχολείται με τα κυπουρικά, είναι γεωπόνος, αμέσως ερώτηση. Λοιπόν, 30 φιλιές. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, Έλενα, γιατί εγώ λέω ότι έχουν αρχίσει λίγο πώς να κυτρινίζουν τα φύλλα. Η Έλενα λέει ότι είναι από τη ζέστη, να μην βάλω άζωτο που μου είπανε με μια πρόχειρη αυτή. Γιατί μπορεί να υποφέρουν από τη ζέστη και θα επανέλθουν, λέει μόλις. Εδώ έχω αρχίσει να κυτρινίζω εγώ στις άκρες, από τα δάχτυλα ξεκινάει.
0: Πάντως και εμένα κάτι γλάστρες εσωτερικού χώρου. Δεν λέω ότι κυτρινίζουν λίγο. Ενώ τις ποτίζω. Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, τις ποτίζεις. Το έχω ξαναπεί. Τις μουλιάζεις τις γλάστρες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πραγματικά. Γιατί αυτό δεν είναι. Εδώ είναι το οικία και.
0: Κύπος και διακόσμηση. Ναι.
1: Κύπος και διακόσμηση.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Magenta Insurance.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, από την Κοσμοτέ και μας λένε το εξής τώρα οι άνθρωποι της Κοσμοτέ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς λοιπόν κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκουμε online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Μάλιστα, μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία. Ενέργειες. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο για τα 168 του χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Από τότε συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.000 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: ξέρεις ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει. Summer sales, the one Salonica.
4: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
6: Πιάσε Μελωδία.

0: Γεια σε Μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 ακριβώς. Κίνησε στους δρόμους και φυσός μποτιλιαρισμένος κανονικά πλέον και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική Οδός φορτωμένη από Φιλαδέλφειας και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισίας στην άνοδο, κλασικά από Κατεχάκη και μετά. Στην κάθοδο της Μεσογείων έχουμε κίνηση επίσης στο ύψος του Χολαργού. Βασιλείος Κωνσταντίνου τώρα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Θυμάστε που λέγαμε λίγο πριν στις 8 ότι τα πράγματα εκεί είναι χαλαρά. Τώρα δεν είναι καθόλου. Και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα. Όπως επίσης και στην άνοδο Τσίγκρου, στην παραλιακή έχουμε αρκετή κίνηση. Θα βρείτε όμως περισσότερη κίνηση και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Στον Κηφισό, ξαναγυρίζω εκεί γιατί βλέπω ότι έχουμε κίνηση στην κάθοδο από Ρέντι και μετά για να βγούμε λιμάνι. Θα βρείτε και εκεί κάποια σχετική κίνηση.
2: Εν τω μεταξύ, είδα τώρα στο πρώτο θέμα, μια και λες λιμάνι και κίνηση, ότι έχουν αρχίσει να φεύγουν σιγά σιγά εκδρομής και έχει ένα ρεπορτάζ.
1: Από Τρίτη.
2: Δεν ξέρω τι είναι σήμερα.
1: Πού και πού. Πού μπορείτε.
2: Βάλει ένα τραγούδι και θα έρθουμε να το δούμε.
1: Πώς τολμάτε.
2: Τι δουλειές κάνετε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, παραμύθι με λυπημένο τέλος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 14 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου. Κάποια στιγμή είδαμε στο πρώτο θέμα ότι, ότι φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου.
1: Και μετά κάποιος πήγε να εξαφανίσει το θέμα, αλλά όχι, είναι εδώ.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Έχει αυξημένη κίνηση, λέει, στα λιμάνια. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδο των εκδρομέων. Είναι αυτοί που λέμε, εσύ πότε έχει πάρει άδεια, και υπάρχουν κάποιοι που σου λένε, α, εγώ πήρα στις 13 Ιουλίου. Μπράβο. Γιατί μου αρέσει τον Αύγουστο να είμαι στην Αθήνα.
0: Επειδή για παράδειγμα, βλέπω εδώ σε φωτογραφία.
1: Γιατί θέλω να φύγετε όλοι τον Αύγουστο και να μείνω μόνη μου εδώ.
0: Επειδή εδώ βλέπω στη φωτογραφία και επίσημους υπουργούς εδώ και τα λοιπά.
1: Ναι, έκοψε μάλλον την κορδέλα της, των δρομολογιών.
0: Μάλλον αυτό, ότι η εφημερίδα καλύπτει τα επίσημα εγγένεια της τουριστικής σεζόν και για τους Έλληνες, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα, 13 Ιουλίου.
0: Χθες δηλαδή.
1: Ναι, χθες, από χθες είναι, αλλά. Ναι.
0: Για τις τιμές των πλοίων θα μιλήσουμε.
1: Όχι, για τις πληρότητες μόνο που μιλάει το ρεπορτάζ. Σε κάποιες κοντά στο 15 Αύγουστο που λέγαμε ότι είναι καλή η Αθήνα. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά λέμε τώρα. Φτάνει μέχρι το 100%. Καλά, 15 Αύγουστο είναι η κορύφωση, είναι το απόλυτο πικ.
0: Εμένα δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Θέλω κάποιος να μου πει, να μου μιλήσει για τις τιμές των ακτοπλοϊκών που είναι πανάκριβες πια.
1: Τώρα, αν δεν έχεις κλείσει, θα μείνεις εδώ. Θα απολαύσεις την Αθήνα τον Αύγουστο κι εσύ.
0: Το κρύο μέσα στα πλοία. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Το τέλειο. Δηλαδή, πραγματικά φοράς σορτσάκι και από πάνω το μπουφάν του σκι. Και πάλι κρυώνεις.
0: Και επίσης θα θέλαμε να μιλήσουμε και για την στιγμή εκείνη που βλέπεις ότι το πλοίο πλησιάζει στο λιμάνι και όλοι στριμώχνονται από τη σκάλα, δηλαδή από το κατάστρωμα, φτιάχνουν μια τεράστια ουρά για να βγουν έξω.
1: Ναι, το οποίο εκεί επίσης είναι σαν να κλείνουν. Και σαν να κλείνουν τα air-conditioner εκείνη την ώρα. Δηλαδή αρχίζει να βγάζει τον μπουφάν του σκι, το παντελόνι του σκι, τις δέστρες.
0: Ακριβώς. Για όλα αυτά τα θέματα θα θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε έτσι μια ειδική μνήμα.
1: Ναι, θα κάνουμε σχέδιο πηγαίνοντας προς το τέλος. Ενώ το τέλος της σεζόν να σου πω κάτι όμως. Καμιά φορά είναι τόσο ωραία αυτή η αγία καθημερινότητα και αυτές οι συνήθειες, δηλαδή που τις κοροϊδεύουμε, αλλά
0: δεν έχεις άδικο. Όμως,
1: αγία εμένα, ρουτίνα, φίλε.
0: Η ρουτίνα του ταξιδιού εννοείς.
1: Γενικά, η ρουτίνα της ζωής.
0: Αυτό ναι,
1: η ρουτίνα, μόνο όταν βγαίνεις από τη ρουτίνα της ζωής καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμη είναι.
0: Μόνο όταν η ζωή σε χαστουκίζει καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η ρουτίνα. Έτσι. Νίκος Γιώγαλας τώρα. Και το πάρεμε απόψε, πάρεμε από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όχι σήμερα, εποχή. Γαλλία.
0: Όχι, όχι.

0: τραγούδια Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 14 Ιουλίου, 9 και 16 πάει η ώρα. Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για ομορφιά. Για ακόμα μια φορά.
1: Δυστυχώς. Αλλά τι ομορφιά.
0: Γιατί αυτή την βεβαιασμένη ομορφιά. Ναι. Αυτή την ομορφιά που τρελαίνει τους ανθρώπους όταν ψάχνουν το εξοραϊσμένο είδωλό τους στο κινητό τους.
1: Ναι, αυτή. Αυτό τα βλέπεις μεταφρασμένα κάπου.
0: Όχι, εγώ το είπα από μόνος μου τώρα.
1: Καλά, τρελαίνομαι. αυτή την ομορφιά που, όπως διάβασα ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ στην, νομίζω, Washington Post είναι, γιατί πια δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ηλικία των άλλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για πλαστική χειρουργική. Μιλάμε για αυτήν την αναμέτρηση με το χρόνο. Για το πώς τα πράγματα έχουν χειροτερέψει από τα social media και μετά, δηλαδή από την ώρα που είμαστε, που δίνουμε τον εαυτό μας, τον εκχωρούμε στο μεγάλο χωριό και άρα αυτοί που μας κρίνουν δεν είναι το περιβάλλον μας, η δουλειά μας, οι συγγενείς, αυτοί οι λίγοι τέλος πάντων που έχουμε, αλλά είναι η μεγάλη εικόνα, όταν δηλαδή τον εαυτό σου τον παραδίδεις στο πλήθος. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το που έχουν φτάσει τα ποσοστά.
0: Απλά λοιπόν, τώρα έχουμε νέα στοιχεία που λένε το εξής, ότι οι νέοι, ας πούμε, τα νέα παιδιά πάνε και κάνουν προληπτικά πλαστικές εγχειρήσεις. Ναι. Προληπτικά. Ναι. Για να, και έτσι φαίνονται μεγαλύτεροι τώρα, όταν κάνουν τις εγχειρήσεις αυτές. Mm-hmm. Και οι μεγαλύτεροι που κάνουν αυτές τις εγχειρήσεις φαίνονται περίεργοι.
1: Ναι.
0: Σου χτυπάει το μάτι, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ναι. Επίσης υπάρχει τρομερή αύξηση. Και η αύξηση δεν έχει να κάνει γιατί αυτοί που μεγαλώνουν. Η αύξηση είναι κοντά στο 20%, που σημαίνει ότι έχουν μπει άλλες ηλικίες μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι.
0: Και ενώ όταν είσαι νέος, όλοι οι μεγαλύτεροι σου λένε απόλαυσέ το που είσαι νέος, η νέα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα κτλ. Τώρα δεν μπορείς να δεχτείς τη νεότητά σου ούτε καν όταν είσαι νέος.
1: Δεν μπορείς να τη χαρείς.
0: Τίποτα, όχι.
1: Εδώ υπάρχει μια, πώς το λένε, ένα ποσοστό, που, δηλαδή τόση ώρα δεν μιλάω γιατί νομίζω ότι έχω ξεχάσει και τα αγγλικά που ξέρω. Ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 75% έχει αύξηση από το 19 μέχρι το 22 τα ενέσιμα σε κάτω των 19 ετών.
0: Ναι. Προληπτικά τα κάνω όλα αυτά. Ε.
1: Μα τι να κάνεις κάτω των 19 ετών. Κάτω των 19 ετών δεν κουνιέται τίποτα.
0: Το θέμα
1: Μανούλα
0: είναι...
1: μου, τίποτα. Είναι τσίτα όλο. Το δηλαδή θέμα 19 είναι... χρονών.
0: Όπως γράφει και εδώ ο αρθρογράφος από, τους New York, από το New Yorker. Το New Yorker και το περιοδικό. Το πρόσωπο αποκόπτεται εντελώς από το σώμα και την ψυχή.
1: Την ψυχήρεση, βέβαια, είναι τρομερό, τρομερό.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση αυτή. Ναι. Το πρόσωπο είναι κάτι άλλο πια.
1: Ναι.
0: Δεν συνδέεται ούτε με το σώμα, ούτε με την ψυχή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Κάτω των 19. Σου έχω πει όμως την εμπειρία μου με αυτό το κοριτσάκι που έχει με τη μητέρα του στη
0: δερματολογικό...
1: στην δερματολόγο μου, έτσι. Και όταν έφυγαν, τη λέω, αυτό το κορίτσι μου λέει το είχε φέρει η μητέρα του να βάλει 1000.
0: Από τώρα.
1: Και τη λέω, τι έβαλε. Μου λέει όχι, αλλά
0: έχασα
1: θα τις βάλει, ναι, θα τις βάλει ο επόμενος. Μου λέει από κάτω, από δίπλα, από παραπέρα.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Pix Lux τώρα. Και ο Μπαμπιστόκας, το τραγούδι μπορεί. 9 και 19 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης 14 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 26 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η αγαπημένη καμπάνια επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, το πολύ αγαπημένο, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Magenta Insurance. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου. Που σου
1: λέει, μόνο έγνοιες, δεν πετάγεται τίποτα άλλο.
0: Το σπίτι το τσεκάρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες λοιπόν βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο, να τα προλαβαίνουμε εμείς τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Αυτά και σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Μελίνα Κανά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με την πλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνη σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων που αφορά στην Ουκρανία. Σε εποχή Δούρου, Παπά και Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Όλα, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win. Winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης. Εξύτερα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σβήναν τα χρυσάνθεμα σαν πόθη στον κήπον όταν ήλθες. Εγελούσες γαλήνια, σαν λευκό χαμολουλούδι. Αμίλητος στη μέσα μου μαυρίλα την έκανα γλυκύτατο τραγούδι. Και πάνω σου το λέγανε τα φύλλα. Όταν ήρθες, Κώστας Καριωτάκης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 9 και 37 η ώρα. Με Έλληνα Κανά εδώ και το μιλώ για σένα, του Θανάση Παπακοσταντίνου. Να πάμε λίγο Γαλλία, τώρα που έχει σήμερα και τη γιορτή της.
1: Ναι, ωραία θα το γιορτάσουμε.
0: Που γιορτάζει η Γαλλία.
1: Θα γίνει σήμερα στη Γαλλία.
0: Και γιορτάζει με πολλούς τρόπους, γιατί
1: εντάξει,
0: διαβάζουμε
1: προφανώς
0: εδώ στην Καθημερινή,
1: ναι,
0: πως η νέα μάστιγα λέει στην Γαλλία είναι να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, όχι όλοι, αλλά οι σεφ, για παράδειγμα, ναι, στα γαλλικά εστιατόρια, κοκαίνη.
1: Μήπως είναι τελευταία, το ανακάλυψε η Καθημερινή αυτό. Γιατί δεν υπάρχει κανείς που να ανακατεύεται με τις κουζίνες και να μην ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι τρομερά διαδεδομένο.
0: Δηλαδή άρα και λοιπόν οι δύσκολες συνθήκες μιας κουζίνας απαιτούν, ναι, ας πούμε, ή νομίζουν ότι απαιτείται, ναι, να είσαι στην τσίτα.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι πρώτον είναι οι συνθήκες, δεύτερον είναι η τσίτα, τρίτον οι στάρ στην εποχή μας, εδώ και κάποιες δεκαετίες, είναι η rock star, είναι μεταξύ των rock star της εποχής. Έτσι, ναι. Δηλαδή, οπότε είναι σαν να υιοθετούν ένα συγκεκριμένο
0: τρόπο
1: ζωής, attitude. Είναι, ξέρεις, όσο και να ακούγεται στερεοτυπικό όλο αυτό, είναι σίγουρο ότι ναι, οι κουζίνες είναι ένας από τους χώρους που τα ναρκωτικά κάνουν πάρτι. Τρομερό πάρτι.
0: Μιλάμε για πολύ δύσκολες συνθήκες. Πλέον το δείχνουν και, ναι, οι ταινίες όλες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν τα πολύ δύσκολα αυτά, ναι, ωράρια και τις συνθήκες του να δουλεύεις σε μια κουζίνα, σε ένα απαιτητικό εστιατόριο, ακόμα και σε fast food, αλλά ακόμα και σε εστιατόρια με αστέρια Μισελέν γράφει.
1: Βέβαια, εκεί είναι. Δηλαδή, σκέψου να είσαι ένας αστεράτος σεφ, να κρίνεσαι κάθε χρόνο για αυτό το αστέρι, το 1, το 2 ή το 3, και να είναι απ' έξω στη σάλα. Ναι. Η επιτροπή να έχει έρθει. Να είναι το βράδυ που θα έρθει. Δηλαδή, πώς το
0: μην καίγονται οι άνθρωποι.
1: Οπότε, ναι.
0: Μακροπρόθεσμα, ναι, καίγονται. Καταστρέφονται. Είναι στο απόγειο της καριέρας τους.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα και, ναι, μετά από λίγο απλά.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί σε διάφορα. Δηλαδή, σκέψου λίγο τον Άντωνι Μπουρντέν, αυτόν τον έτσι Αμερικανό, πολύ μεγάλο rock star. Κάποιοι λέγανε ότι είναι ο Χέμινγκουέι της κουζίνας. Γιατί έγραφε τρομερά βιβλία και είχε δείξει στο Parts Unknown, δηλαδή την εκπομπή του αυτή, που γυρνούσε διάφορες περιοχές του κόσμου. Έβρισκε, πρώτα πήγαινε, λέει, όταν πάει σε μια περιοχή, πήγαινε στην υπαίθρια αγορά, στη μεγάλη αγορά τέλος πάντων. Με τα τρόφιμα. Ήταν οι Βαρβάκιους, δεν ξέρω πώς λένε σε αυτή την αγορά, από εκεί ξεκινούσε το να γνωρίζει μια πόλη και μετά σε μικρά-μικρά από μισελενάτα μέχρι, ξέρεις, χωμένα καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό όλο το κινηματογραφούσε. Αλλά ο ίδιος είχε δείξει και πόσο βρώμικο είναι ένα εστιατόριο. Δηλαδή, πραγματικά, να ζητήσετε το Parts Unknown, είναι ένα, ναι, μνημειώδες, έτσι, έργο του. Αλλά και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες μέσα σε μια κουζίνα. Είναι με τρομερό ρεαλισμό, βρώμικο, συγκλονιστικές εκπομπές και επίσης και ο ίδιος με προσωπικότητα που είχε βασανιστεί από τα ναρκωτικά και αυτοκτόνησε στο τέλος 60 ετών, έτσι, πριν από μερικά χρόνια.
0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: 10 παρά 20 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου τώρα, και η Χριστίνα Γκόλια σε ένα πολύ ωραίο remix του τραγουδιού «Ζητάτε να σας πω» του Ατίκ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης.
1: Και σήμερα
0: 14 Ιουλίου.
1: Βέβαια, γίνεται στη Γαλλία χαμός, έτσι.
0: Γιατί, τι γιορτάζει η Γαλλία σήμερα?
1: Την πτώση της Βαστίλης. Είναι η Γαλλική Επανάσταση, είναι σηματοδότη τη μέρα που οι Παριζιάνοι κατέλαβαν τη φυλακή και φρούριο της Βαστίλης το 1789, που είναι και η έναρξη της Γαλλικής, τέλος πάντων, Επανάστασης, είναι η ημερομηνία ορόσημο. Ουσιαστικά είναι η μέρα που άρχισε όλη αυτή η αιματοβαμμένο ταξίδι για να πέσει η μοναρχία.
0: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Να περάσουμε σε ένα, με αφορμή τη Γαλλία και ο υπόλοιπος κόσμος.
1: La jour de gloire,
0: να μην θεωρούμε ότι ο βασιλιάς είναι το αυτονόητο, ότι οι άνθρωποι φτιάχνουν κοινό.
1: Σωστά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Αντικειμενικά το βλέπουμε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Παρόλα αυτά, ναι.
1: Εντάξει, όταν πέφτει Γαλλία η μοναρχία και με αυτόν τον τρόπο που έπεσε και η Γαλλική Επανάσταση, δεν είναι μόνο για τη Γαλλία.
0: Όχι,
1: η Γαλλική Επανάσταση σηματοδότησε
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν η αρχή για τον σύγχρονο κόσμο.
1: Ακριβώς. Οπότε, ναι, η μέρα της Βαστίλης είναι σήμερα στη Γαλλία εθνική εορτή. Βέβαια, η Γαλλία από τότε, ξέρεις, μετά πέρασε παγκόσμιους πολέμους, πέρασε Ναπολέοντες, έγινε, δεν ήταν εύκολη η πορεία όπως για καμία χώρα της Ευρώπης.
0: Θύμησε μου ποια χρονιά ήταν.
1: 1789.
0: 1789, έτσι το θυμάμαι.
1: Ναι, 1789.
0: Και στην Αμερική.
1: Το οποίο μην επιχειρήσετε να το πείτε στα γαλλικά, είναι μία πρόταση με 25 λέξεις.
0: Και το 1776 τώρα κόλλησα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά ακολούθησε και η δική μας επανάσταση, δηλαδή είναι μια σειρά.
0: Επηρεαστήκαμε εμείς φυσικά.
1: Προφανώς, γιατί ο ένας λαός δίνει το καύσιμο στον επόμενο λαό.
0: Τι έγινε. Μήνυμα.
1: Ναι, τίποτα για την παράσταση του Σαββάτου.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι μου δεν έχουν καταλάβει ακόμα μετά από 20 χρόνια που κάνω πρωινό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Δαλάρας, που είναι τα χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, με την ευκαιρία να στείλουμε και από τον αέρα μας ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Αποστόλη.
1: Εγώ τα είπα την Παρασκευή στον Απόστολο, τον ευχαρίστησα για τα τσουρέκια και όλα αυτά.
0: Τα υπέροχα τσουρέκια που μας έστειλε.
1: Αποστόλη, τι γενναιόδωρος που είσαι όταν έρχονται τσουρέκια τον Απόστολο. Έρχονται.
0: Πραγματικά.
1: Ξεφορτώνει ένα φορτηγάκι.
0: Και επώνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε.
1: Να
0: μπούμε τώρα σε διαφημιστικό
1: φεύγουμε.
0: Περιβάλλον.
1: Ναι, να μπούμε. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath. Καλά, είσαι εκεί, μην κουνήσει λίγο τον κέρσορα.
0: Όχι, όχι.
1: Διότι η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση. Γι' αυτό στα Bed & Bath οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ύπνου σας καθοδηγούν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος. Α, δεν μ' άρεσε αυτό. τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath. Εκεί θα βρείτε πραγματικά τον άνθρωπο που θα σας βρει αυτό που σας ταιριάζει.
0: Και επίσης έχουμε και την Pharmacept μαζί μας.
1: Α, έχουμε και την Pharmacept, ναι, πάλι εγώ θα το πω και αυτό, περίμενε. Βεβαίως. Λοιπόν, τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept συνδυάζουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες με ενυδατικά και καταπραγητικά συστατικά, προσφέροντας καθημερινή καθαριότητα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Ολοκληρωμένη περιποίηση, διότι το Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά αποδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Γενικά, όλη η σειρά Hygienic από τη Pharmacept προσφέρει καθημερινή φροντίδα, φρεσκάδα και σεβασμό. Και στο περιβάλλον, σεβασμό.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έχετε τώρα εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η μουσική συνεχίζεται με Γιάννη Κότσιρα τώρα και το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν

0: ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.

έχω μιλήσει από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, μου λέει ότι δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν έχουμε δηλαδή κοιμηθεί καλά. Στριφογυρίζαμε, ζεσθενόμασταν. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, για να κάνουμε τη σύνοψη, μας λείπει πολύ ύπνος. Οπότε, μια μεγάλη καλημέρα και δυνατή, έτσι, για να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Είναι 10 και 8, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 14 Ιουλίου. Να, που φτάσαμε και στα μισά του Ιουλίου. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Άλκης της Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια τράφα σκανδάλι και αμέσως μετά Δημήτρης Μητροπάνος και άλλος για χείο τράβηξε. Και θα ρίξουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Και τώρα που ακούγαμε άλλους για χείο τράβηξε, ρίχνω μια ματιά σε ένα θέμα που έχει αφήσει η Ματούλα και ο Δημήτρης ανοιχτό από το πρωί. Φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Δείτε βίντεο, δεν χρειάζεται να το δούμε. Το πιστεύουμε και πολύ καλά να περάσετε. Αν και για όποιον έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να φεύγει μόνο Αύγουστο, ακόμα και σήμερα που είναι 14 Ιουλίου, σου φαίνεται κάτι σαν την αρχή του καλοκαιριού. Καλά να περάσετε. Σε κάθε περίπτωση θα έρθει και η σειρά μας για τους υπόλοιπους που θα πάει. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. 10 και 16 και η Μαριάννα Κατσιμίχα τώρα για τη συνέχεια με το Βάλς των Ονείρων, με το viral Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Για να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός έχει το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από Λένορμαν, φτάνοντας μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο και στην κάθοδο σε μεγάλα κομμάτια. Και από την άλλη είναι η Κηφισίας από το ύψος του Ψυχικού, πηγαίνοντας προς Γεροκομείο και μετά προς το κέντρο, φτάνοντας μέχρι Μαβίλη. Αυτή την ώρα έτσι έχουν τα πράγματα στους δρόμους, που είναι λίγο πριν την ενημέρωσή μας. Ας έρθει λοιπόν ο Γιώργος Βράτσος να μας ενημερώσει και αμέσως μετά σχήμα λόγου Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μαζί. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων που αφορά στην Ουκρανία. Σε εποχή Δούρου, Παπά και Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά Fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σαν τα πουλιά που αναζητούν μια πλώρη καραβιού για να κουρνιάσουν. Χαμένα μισοπέλαγα, με κόντρα καιρό, χωρίς ελπίδες ξηράς. Ψάχνω να βρω ένα κορμί να ξαποστάσω. Μια αγκαλιά για να ζεστάνω τη γύμνια μου. Σαν τα πουλιά, Τάσος Κόρφης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φοβόμαστε αυτό, όλα είναι μπροστά. Ακριβώς έτσι όπως τα λέει η Νατάσα Βοφίλη σε αυτό το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. 10 και 40 πρωινό στο Μελωδία, πρωινό Τρίτης. Να έχουμε στο νου μας ότι προς το μεσημέρι σήμερα υπάρχει στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΗ και να έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι υπάρχει συγκέντρωση που θα γίνει 12 η ώρα στα προπύλαια και μετά θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Στο 6956614992 είναι στη διάθεσή σας για τα δικά σας νέα, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μαλαματένια λόγια για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: Πρωινό Τρίτη στο Μελωδία και λίγα λεπτά πριν τις 11 πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ έχει αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο μέσα. Είναι εκεί αυτό το ποσό και περιμένει νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή. Θα ξέρουμε ποιος θα είναι και αν θα υπάρξει. Για να γίνει όμως αυτό, πρώτα απ' όλα στέλνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά το μετά έχει επίσης μεγάλη σημασία Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Ώρα και μέρα που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, πρέπει να θυμάστε να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη Μέρη. 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως όμως, τα μετρητά θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Tel, ένα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιο και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με το βλατσία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο, είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
6: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση Υπηρέτης δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο θέατρο Θάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
7: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τιτανικός.
1: Μάτριξ.
2: Εγκλήματα.
1: Dolce Vita.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αγάπη θα έρθει και τα πιο ωραία είναι παρακάτω και έχει υπέροχο ρυθμό αυτή η ζωή. Αυτή είναι η ζωή, ο Πάνος Μουζουράκης, 11 και 11 πρωινό Τρίτη στο Μελωδία. 14 Ιουλίου με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, η πρόβλεψη σήμερα είναι μέχρι και τους 35 και γενικά αυτή, μέσα σε αυτή την εβδομάδα όπως βλέπω όλο και θα ανεβαίνει η θερμοκρασία φτάνοντας Κυριακή τους 38 βαθμούς. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, Χρήστος Θηβαίος με την αγάπη για τη συνέχεια στον αέρα μας και αμέσως μετά η Ελεονόρα Ζωανέλη και σε ερωτεύομαι και θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

αφιερώστε ελεύθερα. Η ερωτευμένη σε ερωτεύομαι, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πρωινό Τρίτη στο Μελωδία 11 και 19. Και πώς έχουν τα πράγματα στους δρόμους. Ο Κηφισός στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην Κηφισίας από το Μαρού στο Δαχτυλίδι πηγαίνοντας προς Χαλάνδρη. Με την υδρόμη με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή και σε γενικές γραμμές είναι και πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν λίγο. Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί για τη συνέχεια με το Φύγε. Καλημέρα.

Φτιάξουμε το πρόγραμμά μας με ωραία καλοκαιρινά βράδια με υπέροχη μουσική. Έρχονται προσκλήσεις σε λίγο για τα καλογεράκια που Τετάρτη 15 Ιουλίου θα βρίσκονται στον κήπο του Μεγάρου. Προς το παρόν η ενημέρωσή μας από τον Γιώργο Βράτσο και η Ντομένικα αμέσως μετά μέσα στη βουή του δρόμου. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατζό. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνη σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων που αφορά στην Ουκρανία. Σε εποχή Δούρου, Παπά και Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Γίναμε στάχτη, της έλεγε. Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη, που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη. Η στάχτη. Γιώργης Παυλόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τρίτη στο Μελωδία με Γιώργο Νταλάρα και το Πουκάμισο το Θαλασσία, 11 και 41 και τι σας έταξα πριν λίγο. Προσκλήσεις για να δείτε τα καλογεράκια στον κήπο του Μεγάρου αύριο. Τετάρτη δηλαδή, 15 Ιουλίου, με stand-up από την Μελίνα Κόλια, με τη συμμετοχή της Νεφέλης Φασούλη, με πολύ χιούμορ, τρυφερότητα, ένταση, ρομαντισμό, με υπέροχη μουσική ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης αύριο λοιπόν στον κήπο του Μεγάρου. Στο 6956614992 εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το όνομα, το επώνυμό σας και συμπληρώνετε καλογεράκια. Μήνυματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ας έρθει τώρα και η Θεοδοσία Τσάτσου στον αέρα μας. Με το φοβάμαι, καλημέρα.

0: Video Club.
1: Multiplex.
0: Παν Πλατεία.
1: Mana Raver.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τρίτη στο Μελωδία με Μιχάλη Χατζηγιάννη και χωρίς αναπνοή. Και λίγο πριν τις 12 πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Γιατί το χρηματοκιβώτιο έχει αυτή την εβδομάδα μέσα 11.000 ευρώ. Ποσό που είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Την Παρασκευή θα ξέρουμε ποιος ή ποια είναι. Αν απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι 11.000 ευρώ το ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Αν κληρωθείτε, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, δηλαδή να έχετε το νου σας στο τηλέφωνό σας εκείνη τη μέρα. Χτυπάει, το σηκώνετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Είναι η Μέρη, της λέτε 11.000 ευρώ. Το ποσό που βρίσκεται δηλαδή μέσα στο χρηματοκιβώτιο και τότε αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Τα έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούρλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούρλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
13: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
16: Καλό.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
25: Τα χείλη μου ξέρα.
26: Το βάλεις των ονείρων.

0: ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Υπέροχος Κώστας Τουρνάς, μη τη το πεις. Και πάμε έτσι τώρα προς το μεσημέρι. Είναι 12 και 6, μεσημέρι Τρίτης, μεσημέρι στο Μελωδία, 14 Ιουλίου. Με τη θερμοκρασία βλέπω, όλοι να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Καθίστε κάπου δροσερά και συνεχίζουμε τη μέρα μας, το μεσημέρι μας. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γιώργος Καραδήμος με το δικό του πολύ ωραίο τρόπο με πνίγει τούτη η σιωπή. Και αμέσως μετά στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη με το βάλις των χαμένων ονείρων. Και θα ρίξουμε και μια ματιά τη συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλό μεσημέρι.

πάντα ότι παίρνεις μια μεγάλη βαθιά ανάσα όταν μπαίνεις στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Το βάλεις των χαμένων ονείρων, 12 και 13, μεσημέρι Τρίτη στο Μελωδία. Να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους. Συμπαθητικά τα βλέπω τα πράγματα. Ιδιαίτερη κίνηση δεν φαίνεται να έχει πουθενά. Είναι οι δρόμοι βέβαια γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό το λέμε από το πρωί. Εξάλλου διαβάζαμε κιόλας ότι φαίνεται. Ούτως ή άλλως 15 Ιουλίου έχουμε αύριο, αλίμονο αν δεν έχουν ξεκινήσει κάποιοι ήδη για τις πρώτες έστω βουτιές τους για τις καλοκαιρινές άδειες. 6-9-5-66-14-9-9-2, εκεί περιμένω τα δικά σας νέα, πως κυλάει το μεσημέρι σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μαρίνα Σπανού, για τη συνέχεια με το ταξίδι, στον αέρα του Μελωδία. Καλό μεσημέρι.

0: Κουνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα μάτια μου

0: Λίγο πριν η ώρα πάει 12:30, ώρα για Natural Factors.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
3: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει μία,

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176. Summer sale στο One Salonica.
3: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: 2 γλυκά ματάκια, μάτια ζαφυρένια, μ' άνοιξαν πληγή. Και αγρυπνώ από τον πόνο, και αγρυπνώ από την έγνοια, και από τη συλλογή. Τη νυχτό υπάχνει, χάνεται και εκείνη, όμοια με καπνό. Η αυγή προβάλλει, το φεγγάρι σβήνει. Κι όμως, αγρυπνώ. Γιατί αγρυπνώ? Ιωάννης Πολέμης.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Θα

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμά τη Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss off. Χρήστος Κρανθάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win! Winning awaits!
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά. Δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου. Αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα. Νάσος Βαγενάς.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
2: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά! Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τι σημαίνουν εκείνα τα ονόματα? Και ποια βουνά μοιράζουν το κρύο σε στόμα και μάτια? Πάντα υπάρχει ένας βοράς, άγρια αποθητός, με γένεια αιχμηρά και πολύ περπάτημα. Μέχρι τα νερά που καθρεφτίζουν, η εικόνα τραντάζει το σώμα, σαν να ήταν η πρώτη φορά. Έρχεται πάλι Χρήστος Χιορίκης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Δάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
9: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
10: Θέλει να
9: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
8: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
7: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.
14: Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Πράγματι, η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες, ύστερα διορθώνει τις σκέψεις, έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας ανατέμνει. Εξαίρει την όσφρηση, μα προπάντων η νύχτα περιζώνει. Η νύχτα με συμφέρει. Νίκος Καρούζος.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτουν. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρμα τα θαύματα,

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Θα σε ξεχάσω σύντομα, αγάπη μου γλυκιά. Γι' αυτό να απολαύσεις τη μικρή σου τη μέρα, το μικρό σου το μήνα, τη μικρή μισή χρονιά. Προτού ξεχάσω ή πεθάνω ή πάω παραπέρα και για πάντα χωρίσουμε. Σε λίγο μόνο καιρό θα σε ξεχάσω, όπως είπα. Όμως όσο θα μένω, αν με οικετέψεις με το ψέμα σου το πιο τρυφερό, θα σου τάξω τον όρκο μου, τον πιο λατρεμένο. Σονέτο 4. Έντνα Βίνσεντ Μίλεϊ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύεις.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημητρή, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται

Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Τελευταία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
7: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Γεια σας, Μαρή Κουκουλιά.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου

0: Ερημιά μου από το παράθυρο γυρίζει.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Το φως στο δωμάτιο μου θυμίζει την ομίχλη της μόσχας. Η σκιά στον τοίχο κάτω από το σκουριασμένο καρφί δηλώνει μια εικόνα που λείπει. Στη σκάλα έχουν κρεμάσει μια ομπρέλα σε αποσύνθεση. Βρέχει πάντα πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Κρατάω στο χέρι το κλειδί του παλιού μου σπιτιού που δεν ανοίγει πόρτα καμιά. Στο δρόμο συνομιλώ με την Αγία Εκατερίνη. Εσύ αυτοπυρπολείσαι πάνω στον μπρούτζινο άλογο κάθε απόγευμα στις 7. Κι εγώ σε νοσταλγώ, σαν ξεχασμένη πατρίδα. Δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η μονότονη μουσική που μας κάνει λυπημένους, τα αποξεραμένα λουλούδια στο βάζο και το τηλέφωνο που ποτέ δεν χτυπάει. Βρέχει πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Δημήτρης Αγγελής.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
5: Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πόσα δίνω, πόσα θες. Τα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Να πλέω γοργά στη ζωή με τον αγέρα, όχι ενάντια στον αγέρα. Από τους 7 ωκεανούς του σύμπαντος, να μαλακώνω τους σκληρούς σπόρους, να σπέρνω τα καταστραμμένα χωράφια, τους ακαλλιέργητους κήπους. Δίδαξε. Μπεάτα Κιουκιουέλ Βράιλα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Διξωτική, παραγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
6: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
5: Όχι, γιατί
6: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε γλίτωσε από το παρελθόν μια άσχετη εντελώς συζήτηση περί φυλαργυρίας και ανέμων. Κάποιος μιλούσε τις προάλλες για ανθρώπους, για φτιαξίματα ζωής, για στίχους, αφρικές και για τυφώνες. Και κάπου εκεί ανάμεσα έπεσε το φευγά το όνομά σου. Χρόνια της λύθης υποχείριο, πάνω στην απροφύλαχτη στιγμή. Έπεσε και διαλέγοντας από όλες τις οδούς τη συντομότερη, της αναμνήσεως, κύλησε από αφρικές, από φυτείες και από ήλιους πλεονάζοντες και σε έφερε παρά τη θέλησή σου λεπτομερώς ωραίων, σχολαστικά απαράλλαχτων, επακριβώς απατηλών. Σ' έφερε μπρος στο συνυπεύθυνο φθινόπωρο που υποθάλπτη μια δευτέρα παρουσία. Τι προκαλεί μια συζήτηση και ένα φθινόπωρο? Κικίδη Μουλά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κλείνω τα μάτια και όλα σβήνουν από μπρος. Πέφτω σε ένα άρκι και η ανάσα μου βαραίνει. Δεν με ξυπνάει ούτε φωτιά ούτε σεισμός. Μοιάζομαι κάποιον που στον ύπνο του πεθαίνει. Κι όμως μια άνοιξη κι εγώ θα αναστηθώ. Στο απλωμένο σου το χέρι να πιαστώ. Αυτή τη μέρα, Άγγελος Καλογερόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Βράδυ Σαββάτου.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια ματιά έριξα μέσα από μια χαραμάδα σε μια παρέα εργατών και καροτσέριδων γύρω από τη σόμπα κάποιου καπηλιού αργά ένα βράδυ του χειμώνα, ενώ εγώ απαρατήρητος καθόμουνα σε μια γωνιά και είδα ένα νέο που με αγαπά και τον αγαπώ να με πλησιάζει σιωπηλά και να κάθεται κοντά μου για να μπορεί να μου κρατά το χέρι. Μια ματιά, Walt Whitman.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό,

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσαι

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μίγα μικρή το αστόχαστό μου χέρι. Χάλασε το παιχνίδι σου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά κι εγώ δεν είμαι μίγα σαν και σένα. Κι εσύ δεν είσαι άνθρωπος σαν και μένα. Γιατί χορεύω, πίνω, τραγουδώ, μέχρι να λιώσει τα φτερά μου κάποιο χέρι τυφλό. Αν δύναμη κι ανάσα είναι η ζωή και στοχασμός και η έλλειψη της σκέψης θάνατος, ευτυχισμένη μίγα είμαι κι εγώ. Είτε πεθαίνω, είτε ζω. Η μίγα, William Blake.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μια κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου τι να κάνω κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία
3: App. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θυμάμαι κάτι σκαλοπάτια και καθόμουνα, συνήθως Ιούλιο, με απόλυτη φαντασία, φεύγοντας στις αχανείς εκτάσεις ενός δικού μου στερεώματος. Εδώ δεν με βλέπει κανείς και είναι ωραία για λίγο. Η Σελινάκατος στην επαρχία. Άγγελος Καλογερόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
4: Όχι γιατί αυτό
5: είναι εξαίρεση. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα

0: Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όπως είπε ο πυροσβέστης, μην νοικιάσεις δωμάτιο πάνω από τον πέμπτο όροφο σε κανένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν σκάλες που σε οδηγούν ψηλότερα, μα κανείς δεν πρόκειται να τις ανέβει. Ανεβαίνοντας τον ουρανό με ανελκυστήρα, Αν Σέξτον.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ρωσέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.